Εξ Ιάνιους Δέι, έξι κουί τόλιτ πεκάτα μούντι. Μπεάτη κουί ατσέναμ άνι βουκάτι σούντ. Ντόμινε, νον σουμ δίνιος, ουτ ίντρε σουπ τέκτουμ μεούμ, σε τάντουμ δικ βέρβο, ετ σανάμπιτουρ άνιμα μέα. Κόρψε σαν βυσκρίσι, κουστόδιαν μεν βίτα μετέρναμ. Άμεν.